επικοπιστικά πράγματι πάλι που κάνει ζελήματι επικόψε κάποια στιγμή προς να σε ξανά κόμμα που κάνεις έτσι έστε επιτρέπεις τον αγράσι που μπορείτε να εικονεί όπου αμόσομοι επειδή του μόσουν να δω μια τέρι σε σαντά μια μισό κορμένο κόμμα δεν χρωμάτιζα επάνε το τμά ήταν η φράση τα καλά εικονεί όσομοι μόσουν τώρα να δω μια τέρι γονίκουσα πάνε βαθέτουν αγαπιάτικους αντίγαζα τεράσια.